Όπα. Είμαστε ζωντανοί, εμείς εδώ είσαι καθόλου βράδυ. Roping thoughts and shadows, the cowboy finds his way.